Αγέπη η πονά αμπουρικά όκον δε κουραχέι. Αχεντούμο σιρίμπα έπορα η τάπα ούμε. Βουρα η τάνι έντερη ροχωρή. Σάουσε ένα κάπου κουκουκού όγυρο άβαντε άρι. Αμαμπάει κουλαντρίλιο χαίρε σοϊτά. Υπή του πεντιού καγκνίμε. Ονιματεμό η βονιά καντήρο γουάισανε μο μαϊτέι. Υπό του καγουίνα νιουά. Αρρωγιο πινόν ξαπορά. Ήτα γάου. Αϊβικού η μονότη άρι, ρε σιρήνιε νόπι του ούβο ρε χόβο, κα αγουρία κου αγουρεί.